άρτησο τελουίσα αμπεσένα αμγάνο πραλίτρ. Νιαν φανοβανάζει σωσό ματιουτσάρα ηρου άρτησο άρι τα πόν τάουαν αβιού ατσπούια βανάτον φλάνι μίσλα ηραν πραλίτρ. Ηρου άρτησο ηρεού αρέβιλο αγκούτακα μαντζιτζανή τιμιμπή φουλνίτ. Αωρίνι τυφτώνα ηττία τε ισούρ νι άρτησο άρε αβελόι ο φούτσινι νιγάν. Νι φιστούνάζι. Μισούτου φύρα ηράι αμνι φιστούνα ίνια αλούανι σακάφ μαραίνα σι ατουάντρου. Άρε ιστούνα μαντζιτζανή τέλου εγνάντρο αφαραφακέλν. Αφακά μισούτου ας μαφάνα ενάου να μαγκατσίκια. Αζνόα το ιανκούλ μτάζουνάζ μαντήτων ειγνάντρου αουανάτων φάτα αφαπαγκατσιάνα ραμίσι αουαμνό. Μη σαβατά το κνούταν ρίμανα νεφ. Ραμίνα να φάνα φούτου μαρμάρου εννοώ. Τία, η λαϊνα λούα νη μάκαν του ρίβτουμ ψάπο εννοώ. Σέβο μίνα να νη αχτισό. Ιγε. Μετί μη σαβατάν φανούα τα ζάνια, φα τσάρα φόνα μανάτουνα πτσάβουα, αλούανι αμπεσάνα ιζάνι αρτισό ιζάνι. Αν δεν τσίκια ανάρα καίριρα ιζεράνα, πτανούρα μάσουνα ιτώσι, φαντατσάου νιάνι.

ακούει Νουέλ Κέλ τεόνι αβιαμτάρκια Νουέλ Κέλι αραρότην αν ροζονοβατσού εις φαμαντάλ ζωφία έναν ζώο. Ήσαν νο ανετάνο κατσίκια διάκονα νοί τέν μπουλα μη σφτών τε μαντιάν μανόνι ασαν τούμπου. Τέν μπουλα μη σφτών αφάνο μανατάν τέρκα νιάσαν τε ατόβι. Φαρυφατούγαν φτώνα αμζαϊάν ριζαϊ τένα χαζούτ τένα ενώ νεφα τσουάφακ. Φα αμζό φανάντρ μπουλα ουμέν Ζεσούς ενώ ζώα τε μανένταν ανώα τάντε ρόνι σαραφάν πούνα σα εφανετσούν συνειφτιάνεν ενώ τε ατόβι αμπτιάβαν ατόβι αμπιφαλίνα φας ατόβι αμπιμέν μενούναν τε αζαμ τζερούλα ιάνκιου ρεφα μανόν ασαν τούμπ φα σα ήταν ρίφι ενώ σα ζα ήταν ό φα νουμέν Ζεσούσι που τάντερα ανώ νου ατόβι τε ίζαί νου αζω αμπάρα μνήνι ήραίν τε μράρ φιούνουν αναφέν ουαν σάμπανα κατελέμμα σαν κριστιάνο μνεφελέμμα μανρουσουσούα ρεέτσα νιτέν φανεύα τσίκια ρι ουατσίκια διάκουνα ετο μνήσουνου τα παρτάνε βαρατσούμανί μου τε λεβιτικούς του κφασίβεν πιφούλου νιντίν φαρού τα παμπίμα να ουέμνε να ραν Ζεσούσι αόκα ουμάσνα για να ρίουσα τσία μάσνα ο Τζεόβα αντζεμάντσα ρίου ιούνου τέν φανεύα ζαί εντσίκια ετρέαναν τη ζακιά κέλη αντίανη φαβάλου ουατσίκια σάμπανα διάκονα ητίζα ήταν τη ράνα ομνή ρεν βουήτρον φλιόβανα αμπατουμιάδη τε έφατε να βουν νη φλιόβανα αμπατουμιάδη εν ραϊατσίκια κάνε τάνα να μπαουτούγκα μάρου ησίκια νη αλλά αρπίφα τη με μπιφούλ βουλανα τζολάι νη φάτουγκάβαν νη αλλά καμίσι ένα μπιφούλ τζολάι ένα μπροπούλ σουρου αρίβ τε αμνούμπκαμ σιβιούρα νη φτωπα πιβαβάνα φαγκατά πιταΐν δε αμνιού αυτό πιβαβάνα φαγκατά πιταΐνα ιού σαν ουε φαν πω πιβαβάνα μανούμ καμψίβουρα μαράινα ιούα νου χιτον ραν ράι μαντρένι παστούρα ρακουτο αρσούτε ο Σαμουέλ ζαί σεκρέτερα βολούαν νι πραόν σνου τα παρτάνε βαρατσουμανία νι τουρτέν φαν κάφανα ζαί αωρίναν ζαί τουρτέν ζαί μου δε μίσαν λατένι άρακα νι λεφιτικούς του κφασίβεν πιφούλνεν την φαρού τα παμπία αμνεν άραν Ζεσούς, αόκα ουμάσνα για να ρίωσα τσί μάσνα ο Τζεόβα αντζεμάντσα ρίω δε νιπαντάτσα μου δε ραματούα αντρία τσάρα ζούτσα μιούρα ζαί πέντρακι τσαράνι ραματού πέντρακι τσαράνι φλιοβανί σοντζάρν δε μήνω αφα χουτούγκα μάριου σίκια ιάτσκι αν ζάνι φαν πόπι βαβάνα φαν κατά πίτα ίναν μαράι να ζάνι φαν ελά αρπί σίκια δε εφα χουτούγκα μάριου αν κιού να ζάνι να τσάνι αρ νι αλλά καμίσι τούλα κάντριν ζάι δε μανούμπκα αμρουούρ δε ειόν φαμπιανάρανα ζαί να πτουντζάιναν οι λουατένουέν οι διάκονα πτάντζναν ράραν συνήντσνη άρακαν λεβίτικιους ιάν το κφασίβεν πιφούλου νεντίν φατήμεν πτέλπούλου κατσάν φαίναν πτέλπούλ τεν παπιάνατρα μούα τεν ράιμαν τζέμ παστούρα ραζαφμάναν τσούα σούλ νιρίνα ζαν λίστα ζαί ράιμαν τζένι πτουντζανί φυταντζέμανα αντούπου βάου αβέω μνή φλιόβανα λουβασού βατσάρα ζαϊ φλούαν διάκουνα αου δε ανετάνανα τσίκια μάρσα τσί ζαν ράι μαντρέν παστούρα ρασάφμανα τσούσουλ νιρίνα ζαν λίστα ζαν δε βο αύνα βήταν φιανάραν μαστέρ του ζαν ουε τένα αου ανάρταν νι φαμπιανάρανα μιεζνέζνα ουε σίκια νουέντεν δε άρακαν να τσίτ κουτένα πέντουάνα δε νουε χειράρα τζάρακα τούν ραν νούρανα νι φαμπιανάρανα σούρατρα μάσνα ουατσίκια άνι αμισάκια κέλκα ανεντάνανα τσίκια μπατένα χουτούγκα μάρου δε ένα ιζάννα τσάνκου δε ητένα ιέζακα ισίκια χουτούγκα μάρου σατσία μπατσί απτσάγκα μένα τσάν φλιόβανα ζαίνει αβίτσικια τσαραίρα ιάφι δε χίσεν φανρα ισάννα αντζάρα ήρ νι μαραίνα ζώα νι αλακαμίσιου δε νι φλιόβανα σουάβνα φλιόβαν πετάφου φλιόβανα μπατμιάδνο να ταντέρακαν πρελίδ δε ιωριανκιούα ni fleovana tsira be avaratra fleovana tsira be atsimo ni aorinan torteny de ni amin'ny fanatitra indray a de ny fleovana amboibary fleovana ambalavato fleovana amboimena fleovana manandona de eo indray ihany koa ny amin'ny aorinan'ny lahateny zay ataon'ny ramatoa andria tsara zotra miora de ny fleovany sondrariny
no anatanteraka ny hira de ny mamarana ny fotoana moa de ny fleuvana miaraka feno izany no manambara fa manana anjara tandrify daholo isika fleuvana tsirairay avy ny tolakandro a de ny fleuvana mandany resaka ny fleuvana amboiponana no manao ny hira voalohany de mandeha ny fampianarana de aorinan'ny fampianarana zay entindray mandremy pastora razafy manatsosolo ny irina jeanliste de manatanteraka ny hirany indray ny fleuvana ndray kiba ny fleuvana sondrariny de manantena sy mino isika fa tsy isy mihitsy ny hoe fleuvana mbola tsy tonga de tsy afaka mandray anjara hira fefahetanina ny hoe alarobi ny fahatongavana de mandritry ny taona de mino aho fefa nametrapetraka ny programa isika ka ho tonga maro amin'izany fivoriana masina iombonantsika izany de aorinan'ny fampianarana de misy ny fanatitra de mihira mifanatitra indray de ny fleuvana masina ndraina fleuvana mandio fleuvana ambano ary ny fleuvana tsara onenana aorinan'ny fanatitra de misy indray ny lahateny zay entin'ny ramatoa teolojianna lanto ra herinjanahary avy eo amin'ny fleuvany nanatonana ny bokyny jaona toko voalohany ny andininy voalohany tapamibi manao hoe amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra tokoa jesosy kristy de aorinan'izay de mihira indray mamarana ny fotoana ny fleuvana vinanikarena ohatraohatra izay ny fizotran'ny programa ny alakamisy fa enina ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo de melohany ny dirantsika ny amin'ny famakina amin'ny ambangovangony indray ny programa ny zoma de angatahantsika amin'ny namana tianao ty irany irany FFPM laharakira fahavalo sefajato anisan'ny nisy nangataka izy ity nandefa teo a de atolotra mpitiavana n'ilay olona nangataka azy de menofinaritra isika rehetra tompoko

0: Όλοι φιάτο βαρύνα πίνω σαν παμισήν. Σα το τσόμπι μας μίτσε νοζάνα μτσίρανης ρούφα αυτήρια.
1: Μα να έτσι ακούει ανώ σαν θα. Τι σαν φα. Τα ναό. Νίσο ραγκάιν τον κατέτα αμάλτε. Λάζα φαμπτά τσά σα τσάγκα νοβείς. Εφανά σε ο κανάστα ούλνε βανεκείς ρίτσατα. Φα δεν ατσινέτε να σου μίτσε. Η καλούνα σαν φωνόν τι.
0: Τι άζω. Φαγκάλι φανόν ρε καλούν.
1: Α, σάνκα. Τι να σε ο κανάς. Παν φαντούνα το αμφαφάτ, βέις καλούνε. Τε λάσα τα φαρέσα και.
0: Πάει βε. Φαΐζαν τα τάρανο ανσάν.
1: Μελανίνον τρέσα κατά.
0: Άι.
1: Τε, τε να τσί το ξεατώ βε.
0: Πάει βε. Ραζάλου τι τσι αλήφα κουνίτιζε. Σα τσαρουρούτσου μήτα μσάρα καμίτσι.
1: Καϊτανό, τα τυτούφα ράμψαν να το μυορφέλε να φώνανε σαρότε τσιμπάνα να φαίνα να μαμίρα τρασάνε. Σε τι τσιάβακα αμπιάνα τσαν σαρότσικ. Τσιάβακα να μέσε σαβατσα ρέσσα ελένευ. Σα τε φαλεπτε κουάνε καλούνε. Σα το τσουνιούλ να πάνα καρένα πιένε λουλάμ τα τιάζε. Τε σύρα σαφάνα να φαίνα να μλάμ να σάμα τσις.
0: Γένε. Μιάκ να μνοιάνιου φα νενάτε αλλιώ μανιού εύτω φουτσινιά. Φίλο, κολονό, βαντιάνα, τσατάρα, τσφίτ, φίτια, ε.
1: Ενάζε, μσότ, τα τζεμά, μφιάρα.
0: Γενε.